0: Μέντα 88.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

πούμε τρώει, να πούμε σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και

ανασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: 788.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

μέρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: Μέντα 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Όποιος πει δευτεριάτικα σήμερα ότι δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει ψέματα. Ψέματα, ψεματούρα μεγάλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είπα να ξεκινήσουμε με ψέματα τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί είμαστε εδώ, είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί. Είναι τα 8 λεπτά και μετά τις 7. Καλό πρωινό, καλή επάνωδο, καλή σεζόν. Με το καλό να φύγει ο Αύγουστος. Ημερολογιακά τουλάχιστον σήμερα τελειώνει το καλοκαίρι. Ημερολογιακά αύριο έρχεται το φθινόπωρο, μια καινούργια σεζόν, μάλλον για διακοπές. Δεν ξέρω, είναι όλα μπερδεμένα, τόσο γλυκά μπερδεμένα μέσα στο μυαλό μου. Και να σας πω την αλήθεια, σήμερα πρώτη μέρα της εκπομπής. Δεν θέλω να τα ξεμπερδέψω καθόλου σε καμία περίπτωση. Αν συντονιστήκατε τώρα στα ραδιόφωνά μας, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Έθυρος καιρός σήμερα στην Αττική με 35 βαθμούς Κελσίου και κάθε μέρα τέτοια ώρα, γιατί εμείς αυτές τις συνήθειες τις έχουμε και δεν τις παραμελούμε. Ένας γλυκός λόγος έρχεται σε έμετρο κείμενο, ένα ποιματάκι το οποίο το βρίσκουμε καθημερινά ξεκολλώντας ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Σήμερα το ημερολόγιο λέει Δευτέρα 31 Αυγούστου, είναι κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου, λέει. Ναι, η Ανατολή ήδη έγινε 6 παρα 5, η Δύση 18 και 56. Είχαμε και την Πανσέλινο προχθές. Άστα τώρα, μπερδεύονται όλα τόσο γλυκά. Πάμε να τα ξεμπερδέψουμε. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω. Αυτό ακριβώς το όμορφο το οποίο βρίσκεται στην πίσω όψη αυτού του χαρτιού. Γλυκό της νύχτας όνειρο μες του μυαλού τη ζάλη. Έλα και φέρε τη χαρά και την ελπίδα πάλι. Και ερχόμενος, φέρε και ένα δεύτερο καφέ. Δεύτερο καφέ οπωσδήποτε. Μέχρι και τις 10 μαζί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Η Αρβανιτάκη μου είχε πει ότι πίστευε ότι θα έπρεπε να το βγάλουμε το τραγούδι είτε υπόσχεση είτε όρκος. Τελικά εμείς το βγάλαμε το τσιγάρο. Ο τίτλος ανήκει στον Τάσο το Φαλιρέα, για να τα λέμε και αυτά. Τα καλά είναι αυτά, ότι μπήκε στα σπίτια, ότι αγαπήθηκε υπερβολικά, ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος το λατρεύει. Στα κακά είναι ότι το τσιγάρο κάνει κακό, παιδιά.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, έτσι μια ζωή θα σα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Μέντα.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
8: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
9: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε.
12: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Βεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
15: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
16: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
17: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
16: Η επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
18: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και

Και μια τέτοια κατηγορία έχει ο Αύγουστος, 7 τα ξεκαθαρίσματα, αυτό το ταμείο που γίνεται και το τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα, αλλά και στο πριν, τι έγινε. Αυτός ο Αύγουστος ήταν λιγάκι πιο όμορφος, λιγάκι πιο διαφορετικός, λιγάκι αλλιώς από όλους τους υπόλοιπους. Θέλετε να μιλήσουμε και για το δικό σας? Λοιπόν, το Viber το ξέρετε. Έτσι, για την υπενθύμηση, το 6978-088-088 είναι ο αριθμός στην εφαρμογή Viber που χτυπάει κατευθείαν εδώ στην οθόνη μου στο στούντιο. Εκεί πέρα έρχονται φωτογραφίες, καλοκαιρινές ή όχι, λινκάκια, τα πράγματα τα οποία θέλετε να μοιραστείτε, μηνύματα και πάνω απ' όλα καλημέρες, ευχές και γενικότερα ομορφόλογα. Εκεί λοιπόν σας περιμένω να το συζητήσουμε και από εκεί. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λόγια στον αέρα μέχρι και τις 10. Καθημερινά.

Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι το μυαλό μας. Εκείνους τους φάρους, εκείνες τις θάλασσες, εκείνες τις ακρογιαλιές. Σήμερα λοιπόν το πάμε λιγάκι διαφορετικά. Το πάμε λιγάκι, πώς το λέγαμε στο χωριό, σιγούλια σιγούλια, διότι είναι το πρωινό της Δευτέρας. Είναι η επάνωδος για πολλούς. Είναι και κάποιοι άλλοι λιγάκι πιο τυχεροί από εμάς που φεύγουν τώρα διακοπές. Και τυχεροί με πάρα πολλές έννοιες. Είμαστε κι εμείς που επιστρέψαμε. Κοίτα να δεις τι ωραία πράγματα έχουν να συμβούν. 29 λεπτά και ακριβώς μετά τις 7 είναι ο Μέντα στα ραδιόφωνά μας. Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο. Λογάκια στον αέρα και σήμερα και καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Και το σύνθημα πάντα, πάντα, πάντα θα είναι αυτό το τραγούδι. Αυτή η υπέροχη προστακτική. Τραγούδι που γράφτηκε για αποχωρισμό. Εμείς εδώ στην καινούρια συνάντηση. Μάλλον στη συνάντηση της καινούργιας σεζόν. Αυτό το φίλαμε, βεβαίως έχει εφαρμογή. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.

Τα χειροκροτήματα και για μας, όχι μόνο για τον Γιώργο Νταλάρα, για μας που πλέον μάθαμε να είμαστε λιγάκι πιο ανώτεροι, να είμαστε λιγάκι πιο αδιάφοροι, να είμαστε λιγάκι χωρίς καμία συγκίνηση, ακριβώς όπως τα έγραψε ο Απόστολος Καλδάρας πριν από αρκετά χρόνια, ή τουλάχιστον έτσι θέλει να φαίνεται. Και έτσι θέλουμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Κάτα το δοκούν κάθε φορά. Μέντα το πρωί, καλημέρα, καλή βδομάδα, καλώς βρεθήκα, μάλιστα συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από του Ρέντι μέχρι εδώ, μέχρι το Φάληρο, γιατί στο ύψος του Φαλήρου και στη συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνας έχει γίνει ένα ατύχημα. Το βλέπω την κίνηση και από εδώ, από το παράθυρο. Οπότε, αν κατεβαίνετε προς τα κάτω, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσει λιγάκι. Και επίσης, πυκνή ροή των οχημάτων αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, και ό,τι πιο φυσιολογικό, και στην έξοδο της πόλης από το Χαϊδάρι μέχρι και τα διηληστήρια στη λεωφόρο Αθηνών. Αυτά. Λείπει κόσμος ακόμα, βεβαίως. Αυτή την εβδομάδα θα υποδεχθούμε και τους υπόλοιπους. Εδώ θα είμαστε. Και τι θα τραγουδάμε? Τέτοιες ωραίες αναμνήσεις. Που θέλουμε να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά κτλ. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

σημαντικότερη από τις πολύ σπουδαίες προοπτικές δεσμεύσεις. Ξέρω εγώ, αυτό το να μ' αγαπάς, αυτό είναι η κινητήριος δύναμη. Καλημέρα, τεταρτάκι πριν από τις 8, στο πρωινό της Δευτέρας, είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου. Δεν είναι μελαγχολική, όχι, δεν είναι καθόλου. Ίσα-ίσα. Είναι μια έναρξη, είναι κάτι άλλο το οποίο πρόκειται να μας συμβεί. Και το άλλο, καταρχάς, το δεδομένο είναι ότι από αύριο έχουμε Σεπτέμβριο. Και βεβαίως έχουμε τα έξοδα και βεβαίως όσοι έχουμε πτσιρίκια τα οποία βρίσκονται σε σχολικές ηλικίες, εκεί είναι τα πράγματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αλλά διαβάζω σήμερα σε όλα τα πρωτοσέλιδα: μην απασχολείτε καθόλου το μυαλό σας με τέτοιες λεπτομέρειες. Έρχονται πάνω από 1000 κωδικοί οι οποίοι θα έχουν έκπτωση τόσο στα σχολικά όσο και σε διάφορα άλλα πράγματα. Ναι, γελάω. Τι θες να κάνω τώρα, γελάω. Πραγματικά όμως. Έρχονται και οι ανόητες να συναντηθούμε αυτές τις σπουδαίες τις αγάπες. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας εδώ στον αέρα του Μέντο 88. Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

καλά με τέτοια ομορφόλογα. Ομορφόλογα που τα γράψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τα οποία τα έντυσε με μουσικές ο Μίμης Πλέσας. Με τέτοια λοιπόν ομορφόλογα, όχι μόνο ολόκληρο το καλοκαίρι βγαίνει, ολόκληρη ζωή μπορώ να σου πω. Και αυτή η ειλικρινέστατη παράδοση, αυτό το όλα δικά σου, δεν είναι πιο όμορφο όταν τα ακούς πρωί-πρωί κιόλας? Και είμαστε και στην επάνωδο, σου λέω σήμερα τα τραγούδια ακούγονται λιγάκι διαφορετικά, λιγάκι πιο έντονα από όλες τις άλλες τις φορές. Πάντως θέλω να σας πω ότι έχω κάνει τα κουμάντα μου, κάθισα και το σκέφτηκα λιγάκι, το προγραμμάτισα λιγάκι. Δεν έχουμε, παιδιά, άλλο τριήμερο. Το επόμενο τριήμερο είναι 25 Δεκεμβρίου, που είναι τα Χριστούγεννα, με πέφτουν Παρασκευή. Ακόμα και 28 Οκτωβρίου, να θέλετε να φύγετε ένα τριήμερο, δεν βγαίνει. Πέφτει Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Με αυτό σου λέω. Θα συνεχίσουμε στα ομορφόλογα. Ψυχούλα μου, καρδούλα μου, ζωούλα μου και ούτω καθεξής. Μέντε 88, Βιβί Παπαστάδη μου, μέχρι και τις 10. Καλή εβδομάδα, καλημέρα.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρόγραμμα κρατούσε πολλές ώρες και όταν τελείωνε καθόμασταν η ορχήστρα και πίναμε μπύρες μέχρι το ξημέρωμα. Ένα πρωί λοιπόν, μετά το χάραμα, επιστρέφοντας στο σπίτι, έγραψα το πρώτο μου λαϊκό τραγούδι. Όσα η αγάπη ονειρεύεται.
2: Όσα η αγάπη ονειρεύεται.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Λες και έχει ημερομηνίες το ταξίδι, λες και έχει διάρκεια, λες και έχει διαθέσεις. Καλά, τώρα θα μου πεις διαθέσεις πάντα μπορεί να υπάρχουν για ένα ταξίδι, αλλά αυτό το ταξίδι μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Και εμείς εδώ έχουμε επιστρέψει στην ραδιοφωνική σεζόν την καινούρια, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή μέντα το πρωί, έχοντας τις βαλίτσες, έχοντας τις τσάντες, τις μνήμες μας, πάρα πολύ ωραίες εικόνες και θάλασσα και βουνό και χαμόγελα και αγκαλιές και φιλιά και ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να βγάλουμε το χειμώνα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αυτό είναι μπροστά μας, έτσι. Βεβαίως, αυτός που θα πει καλό χειμώνα θα τους κάσω τα λάστιχα σήμερα. Το καλό χειμώνα θα το πούμε κατά το Δεκέμβριο στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Μέχρι τότε θα λέμε καλή σεζόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε. Είμαστε ακριβώς στα 8 λεπτάκια μετά τις 8. Και μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, σε μια πολύ καλοκαιρινή συνθήκη όπου η τελευταία μέρα, η σημερινή του Αυγούστου, μας επιφυλάσσει και 35 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, για να μην λέμε ότι το καλοκαίρι έφυγε, το καλοκαίρι θα φύγει όποτε το θέλει ο καθένας μας.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στο Μέντα 88.

Έτσι για να θυμηθούμε ξανά και ξανά και ξανά το πώς ενώνονται οι φωνές, το πώς ενώνονται οι καρδιές αλλά και τα χέρια και τα χείλη τις περισσότερες φορές όταν ενώνονται μέσα από τέτοια τραγούδια. Αλκαίος, Μικρούτσικος και βεβαίως η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου στο δικό μας το πρωινό και Μέντα το πρωί. Ωραίο, υπέροχο πρωινό της Δευτέρας, τελευταίας μέρας του Αυγούστου. Αύριο από αύριο είναι ο Σεπτέμβριος, από αύριο είναι μια καινούργια εποχή ημερολογία τουλάχιστον. Και βεβαίως περιμένουμε και τους υπόλοιπους τους εκδρομής. Είναι και κάποιοι εκδρομής οι οποίοι βρίσκονται ήδη καθοδόν. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Αναστασία μου. Εκεί φίλοι οι οποίοι τώρα φεύγουν γιατί έκατσαν όλο το καλοκαίρι εδώ, αλλά και περιμένουμε και άλλους. Και αυτό φαίνεται, παιδιά, από τις συνθήκες στους δρόμους. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση αυτή την ώρα. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί μάλλον κάποια καράβια έρχονται, όπως επίσης η άνοδος της Συγκρού από το Νέο Κόσμο και μετά μέχρι το κέντρο. Αυτά. Τίποτα άλλο. Όντως. Αλήθεια λέω. Άρα λοιπόν είναι πολλοί κόσμος που βγαίνει, είναι πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται αυτή την εβδομάδα και βεβαίως όλο το στοίχημα θα παιχτεί μέχρι τις ημέρες να ξεκινήσουν τα σχολεία. Λίγο έμεινε. Πόσο έμεινε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και σήμερα γιατί τα σημαντικά τα λόγια τα έχουν τα τραγούδια. Αντώνης Βαρδής και Χάρης Αλεξίου εδώ για τη σημαντικότητα της στιγμής.

Ισχύει. Σας το λέω δηλαδή, ισχύει εντελώς. Ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο Δήμος Καραμουρατίδης και η Νατάσα Μποφίλιο για να μας εξηγήσουν το πώς ακριβώς φτάσαμε να μετράμε 2 μέτρα. Εντάξει, μπορεί να μετράμε και 1,93, αλλά τέλος πάντων ψηλώσαμε πολύ. Ψηλώσαμε πολύ το τελευταίο καιρό. Γυρίσαμε από διακοπές, γυρνάτε από διακοπές, γυρίσατε κι εσείς από διακοπές. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα θέλω να προγραμματίζω το επόμενο βήμα, παιδιά, μπορούμε να φύγουμε ξανά. Θέλετε ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο, θα πάμε Χαβάη. Χωρίς ενίκιο, χωρίς τίποτα. Απλά έχουμε μια μικρή έτσι δέσμευση να φροντίζουμε διασωσμένους χείρους. Γουρουνάκια τα οποία σύμφωνα με μια οργάνωση εκεί έχουν κακοποιηθεί, τα έχει μαζέψει, τα έχει βάλει σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σημείο στη Χαβάη και δημοσιεύθηκε προχθές μια αγγελία η οποία θέλει εθελοντές για να λάβει αυτή τη φροντίδα. 20 ώρες την εβδομάδα. Το έχω. Δηλαδή δουλεύω και περισσότερο, άμα θέλετε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε τα εισιτήριά μας, να έχουμε και τη βίζα, γιατί πρέπει να ταξιδέψουμε μέχρι εκεί για 3 ή για 6 μήνες, όπως είπαμε. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Θα εκτιμηθεί αν έχουμε προϋπηρεσία σε αντίστοιχες κτηνιατρικές κλινικές μονάδες και ούτω καθεξής. Τι λέτε, θέλετε να πάμε Χαβάη? Όχι. Άντε καλέ. Άμα πάμε για 6 μήνες, μια χαρά θα είμαστε εκεί. Μέντα το πρωί, βιβλίο Παστάθη μέχρι τις 10. Όχι, όχι, δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Πότε όμως.

0: Και πάντα η διαδικασία της ζωής είναι πολύ καλύτερη όταν έχεις πάντα κάτι να περιμένεις, ένα στόχο, κάποιος να σε περιμένει και ούτω καθεξής. Και επειδή θέλω να βάλω για ακόμα μια φορά, πολλωστή φορά θα έλεγα, τα πράγματα με μια σειρά την οποία τους πρέπει, απαγορεύονται εκφράσεις από σήμερα και στο εξής, όπως καλό χειμώνα, καλό από καλό καιρό, τα κεφάλια μέσα, το άλλο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, αυτό το συχαίνομαι λιγάκι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, το άντε με το δεξί, νέα σεζόν, το μαζευτήκαμε όλοι, το γυρίσατε. Λοιπόν, απαγορεύονται όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω σε τέτοιο μήνυμα, μέσα πότε θα μπλοκάρω κιόλας κόσμο. Αν θέλετε, εναλλακτικές εκφράσεις για μια πιο ομαλή μετάβαση στην καινούργια σεζόν, στην καινούργια εποχή που έρχεται. Είναι το καλό φθινόπωρο, καλή επιστροφή. Και αυτό που μου είπανε χθες, ήμουνα σε μια παρέα και μου είπανε χθες, τέλος πάντων, καλή επιστροφή στα σχέδια της καινούργιας σεζόν. Και λέω, κοίτα να δεις τι όμορφο είναι. Λοιπόν, μόνο τέτοιες εκφράσεις θέλω να ακούγονται εδώ τριγύρω. Εντάξει, χαίρομαι που τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες σας βρίσκουν σύμφωνος. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο ποίημα του Πανταζή και στη μουσική του Ζουγανέλη. Στα 10 λεπτά μετά τις 8.30 στο πρωινό της Δευτέρας. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι τις 10.
1: Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

Όχι κάτι άλλο. Απλά να επιβεβαιώσουμε ότι περιμένουμε τα θαύματα, αλλά πιστεύουμε και στα θαύματα κιόλας. 10 λεπτάκια πριν από τις 9, μέντα το πρωί, πήγαμε αυτόν τον Αύγουστο και σε πανηγύρια και σε συναυλίες και εκδρομές και διακοπές και για μπάνια και για βουνό και για θάλασσα. Παιδιά, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία θα ήθελα να φέρουμε επιτέλους στην Ελλάδα. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στο Λονδίνο. Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, μάλλον, δεν ακριβώς φεστιβάλ. Είναι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου υπάρχουν πολύ σκληροί κανόνες, υπάρχουν ποινές, υπάρχει ακατάρρυπτα ο ρεκόρ από έναν κύριο, και είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καθαρισμού Τζαμιών. Διαθέτω το σπίτι μου. Εντάξει, δεν έχει πολλά τζάμια, μην φανταστείς, δεν μένω και στο Μπάκινγχαμ, αλλά διαθέτω το σπίτι μου για μια τέτοια διοργάνωση, έστω και στα προκριματικά. Συνεστέ. Να δηλώσουμε τέλος πάντων όλοι τα σπίτια μας, να μας καθαρίσουν τα τζάμια, και αυτοί που θα κάνουν τον καλύτερο χρόνο θα προκριθούν στον τελικό. Το έχω φτιάξει, σου λέω. Το περιμένω πώς και πώς. Θέλω απλά 2-3 λεπτομέρειες μόνο. Αυτές τις μέρες λοιπόν έγινε στο Λονδίνο αυτή η διοργάνωση. Ένας κύριος, ο φίλος μας ο Τέριο Μπάρροους, αν έχετε ακουστά, 71 ετών, κέρδισε βεβαίως το πρώτο βραβείο. Εκτός από τα 1.400 ευρώ περίπου που ήταν το χρηματικό έπαθλο, είναι και αυτό η αναγνώριση από τους συναδέλφους σου. Οι επαγγελματίες καθαριστές έχουν να κοκορεύονται ότι έχω πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Βγήκα δεύτερος, ήμουν στην τριάδα ή αγωνίστηκα εκεί. Λοιπόν, σημειώστε το, παιδιά. Παγκόσμιο κύπελο καθαρισμού παραθύρων. Μπορεί να σου καθαρίσει ολόκληρο το σπίτι, ολόκληρα τα παράθυρα. Εγώ θα ήθελα πάντως να συμμετάσχει και η χώρα μας σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω άρνηση σε καμία περίπτωση.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Μάνος Λοΐζος, ο πιο τρυφερός άνθρωπος που έχω γνωρίσει σε αυτό το συνάφι. Έχω πει ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου, θα ήθελα να είμαι γιος του Μάνου Λοΐζου. Το έχω πει αυτό παλιά.
2: Σ' ακολούθω.

0: κομμάτι.
1: Menta Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta 88.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
11: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
12: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

Να, οι ωραίες αποφάσεις για το πρωινό της Δευτέρας, για μια καινούργια σεζόν, για μια καινούργια εποχή, για μια καινούργια ζωή, δεν ξέρω. Αποφάσεις να παίρνουμε, παιδιά, αποφάσεις. Και τώρα, αν θα τις στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις, εδώ θα είμαστε, θα το συζητάμε. 7 λεπτάκια και κάτι ψηλά, μετά τις 9, μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Είναι Δευτέρα. Είναι το τέλος μιας εποχής, το τέλος μιας ενός μήνα, η αρχή μιας εβδομάδας, η αρχή μιας άλλης εποχής. Κοίτα να δεις πόσο ωραία αυτά τα σημάδια μέσα στον χρόνο έρχονται και ταυτίζονται εδώ. Στη δικιά μας τη συχνότητα, μέντε 88 και μέντε το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, βεβαίως και λογάκια στον αέρα. Εντάξει, λογάκια στον αέρα τα οποία, παιδιά, ευτυχώς και διαδικτυακά ακουγόμαστε παντού, διότι εδώ στην πρωτεύουσα δεν έχουν έρθει όλοι. Δηλαδή, μέσα στην εβδομάδα έχουμε κόσμο να περιμένουμε. Γιατί δεν έχει κίνηση, έτσι το καταλαβαίνω. Η άνοδος της Συγκρού μετά τον Άγιο Σώστη έχει κίνηση, γιατί είναι ένα ατύχημα μετά τη Λαγκουμιτζή. Οπότε τα πράγματα εκεί πέρα είναι λίγο δύσκολα. Επίσης, πυκνή ροή των οχημάτων στα δύο ρεύματα του Κηφισού μέχρι τη Λένορμαν. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Βρε αλήθεια, ούτε η λεωφόρος Ποσειδόνος, ούτε η Αττική οδός αντιμετωπίζει προβλήματα, τίποτα. Ήταν πάντως πάρα πολύ ωραία. Όσοι μείναμε εδώ πέρα στην Αθήνα τον περισσότερο καιρό, απολαύσαμε αυτές τις ωραίες συνθήκες, σχεδόν ανθρώπινες συνθήκες, μέσα στο κατακαλό καιρό. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρώτο τραγούδι που μου έδωσε η Ευανθία και ο Παναγιώτης με το Δαβαράκι να τραγουδήσω, να το κάνω demo, ήταν η Αλεξάνδρεια. Όταν με άκουσε ο Δαβαράκης να το τραγουδάω, μου λέει «Από πού είσαι εσύ?» Κοίταξε, του λέω, «Η καταγωγή μου είναι από το Χανδρινό, ένα χωριό έξω από την Πύλο, στη Μεσσηνία. Δεν είσαι από εκεί, πάρε τη μάνα σου τηλέφωνο». Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, σηκώνει ο Δαβαράκης, λέει «Κυρανίκη, ο Άριστο Δαβαράκης, είμαι ο στιχουργός». «Α, χαρούλες η μαμά μου, γιατί τον ήξερε». Λέει «Από πού είσαι?» Και του λέει, κοίταξε, του λέει «Εγώ είμαι από τη Σέριφο, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια». Εκεί τελειώσαν όλα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Μέντα. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Είμαι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και είσαι στο Menda

Και όταν νυχτώσει αυτή εδώ η μέρα, έχουμε αθλητικά παιδιά σήμερα. Το ότι εγώ φέτος είδα περισσότερα και γνώρισα περισσότερα αθλητικά από ό,τι άλλο στη ζωή μου, όχι μόνο δεν μου το είχα, αλλά δεν το περίμενα κιόλας. Λοιπόν, 7 η ώρα έχουμε την εθνική ομάδα μπάσκετ ενάντια στην Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. 7.30 ποδόσφαιρο, άμα θέλετε, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Αν θέλετε να πάτε μέχρι τη Λιβαδιά που παίζουν τα μαλλικάρια του Παναθηναϊκού, δεν θα βρείτε εισιτήριο. Και για την αλήθεια, τώρα δεν θα βρείτε το πρόσκληση, τίποτα δεν θα βρείτε. Εξαντλήθηκαν όλα. Πάντως μπορούμε να τα δούμε κάποια στιγμή τηλεοπτικά με έναν τρόπο που το ξέρετε σίγουρα πολύ καλύτερα από μένα. Καλημέρα, 9 και 20, Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Σήμερα στην τελευταία μέρα του Αυγούστου, γιατί εθιμοτυπικά και πάντα και έτσι θα γίνεται, ο Αύγουστος τελειώνει κάπως έτσι.

Και μετά από πολύ καιρό και μετά από ακόμα περισσότερη σκέψη και μετά από περισσότερα ακόμα και τραγούδια, είχε δίκιο αυτός που τα είπε αυτά. Τραγούδι που το έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, και ό,τι είπε το συγκεκριμένο τραγούδι, βρίσκει τη σοφία του μέσα εδώ στη δικιά μας την καθημερινότητα, η οποία έρχεται τώρα να αλλάξει τη συνθήκη μετά από τις λιγοήμερες διακοπές. Εδώ λοιπόν ξανά στην καινούργια σεζόν. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, σχεδόν 9.30. Αν είναι να κάνουμε και έναν απολογισμό για αυτή τη σεζόν, οι ελληνικές θάλασσες είχαν και αυτές, ρε παιδάκι μου, τις αναμπουπούλες τους. Δεν μιλάω βέβαια για τα κύματα, δεν μιλάω για τα μποφόρ, μιλάω για τις μέδουσες, μιλάω για λιγάκι παραπέρα που είχαμε και τα κουνούπια τα μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Γενικά αυτό το καλοκαίρι δεν καθίσαμε ήσυχοι. Είχαμε και τους λαγοκέφαλους, βέβαια. Και τώρα μαθαίνω ότι δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε καταλάβει. Ή τουλάχιστον δεν είμαι σίγουρη αν τα είχαμε καταλάβει. Σίγουρα πάντως δεν τα είχαμε έτσι μελετήσει όπως έπρεπε. Το ξέρετε ότι έχουμε και γουρουνόψαρα τα οποία μας έρχονται από τη Σικελία, στα λιβάδια της Ποσειδονίας, αν θυμάστε, στη Μεσόγειο, από εκεί έρχονται. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια σε αυτά τα υπέροχα χωράφια, θαλάσσια χωράφια και τα δικά μας. Και μας έρχονται από εκεί λοιπόν γουρουνόψαρα τα οποία δεν είναι τόσο επικίνδυνα όσο οι λαγοκέφαλοι. Ωστόσο, σε περίπτωση που επιτεθεί, αν επιτεθεί κάποιο, πρέπει να πας κατευθείαν να σου περιποιηθούν το τραύμα. Αλλά δεν είναι επιθετικό προς τον άνθρωπο. Δαγκώνει μόνο όταν αισθανθεί απειλή ή ενοχληθεί. Κοίτα να δεις τώρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα μπάνιο και να πρέπει να προσέξεις, μαριδάκι τώρα σε τσιμπάει, και λες, όχι Παναγία μου, τι ήταν αυτό.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

Η ποίηση της Κατίνας Παΐζη που έγινε από τον Βασίλη Δημητρίου τραγούδι. Δεν ξέρω αν η ποιήτρια σκεφτόταν κάπως έτσι, τουλάχιστον εγώ έτσι το φαντάζομαι. Με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο, με αυτή την πάρα πολύ σπουδαία ρίση του Σούμπερτ, έως κάποια στιγμή είπε ότι κάποιοι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και αφήνουν το χνάρι τους στην καρδιά μας και δεν είμαστε ποτέ πια οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτή είναι η ευχή, μάλλον για σήμερα, το αντίκαλη μέρα, το αντίκαλη εβδομάδα, το αντίκαλη σεζόν. Έτσι, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, να έχουμε ανθρώπους μέσα στην καρδιά μας που να αφήσουν τόσο μεγάλο και ανεξίτηλο το χνάρι τους, έτσι ώστε να μην είμαστε ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ οι ίδιοι. Βεβαίως, εδώ που τα λέμε, ούτε με τα τραγούδια είμαστε οι ίδιοι. Υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία είναι δικά μας και κάποια άλλα τα οποία είναι λιγάκι πιο δικά μας από τα δικά μας και είναι και οι φωνές αυτές. Και εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτές τις φωνές να τις έχουμε icons. Μέντα icons, εκεί που συναντιούνται η μουσική και οι άνθρωποι της. Είναι κάποιες εκπομπές που έχουμε δημιουργήσει, όπου καλλιτέχνες μοιράζονται ιστορίες, στιγμές από την διαδρομή τους, από τα τραγούδια. Ό,τι κάνουμε εμείς δηλαδή κάθε μέρα εδώ, με τη μόνη διαφορά που έχουμε καλέσει τη Χάρη Αλεξίου, την Ελευθερία Ερβανιτάκη, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Αλκίνιο Ιωαννίδη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, όλους αυτούς τους ανθρώπους από μια διαφορετική άποψη να μας μιλήσουν για αυτά τα τραγούδια που μας σημάδεψαν. Ακούστε τα όλα λοιπόν, όλες τις εκπομπές Menta Icons στο site μας menta88.gr. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε και τούτο εδώ. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

αλλιώς αν θέλετε το παντού, το παντού όλου του Αύγουστου. Δηλαδή το που ακούστηκε αυτό το τραγούδι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε κάθε βήμα, σε κάθε καφεδάκι, σε κάθε παρέα. Αλλά και αυτά τα λόγια, τα σπουδαία λόγια του Άλκη Αλκαίου, που βεβαίως αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά το πόσο πολύ έχουμε ανάγκη αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, μιλήσαμε για ταξίδια. Α, δεν σας τα είπατε καλά τα μαντάτα. Αύριο έχουμε μέντε ταξίδι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αύριο το πρωί 6 ώρα ένα μεγάλο διαγωνισμό. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή μέντα το πρωί 6 με 10. Θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά θα δηλώσετε συμμετοχή αύριο. Οπότε απλά σας το λέω σήμερα, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για το αύριο, διότι το αύριο, παιδιά, θα μας φέρει ακόμα έναν υπέροχο προορισμό. Που πάντα ο προορισμός βέβαια θα είναι τέτοιοι ηλεκτρικοί ήχοι των ξύλινων σπαθιών και του Παύλου Παυλίδη. Εντάξει, αδυναμίες είναι αυτές τώρα.

Έτσι που λες, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 10, ώρα να σταυροφιληθούμε, να αγκαλιαστούμε, να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την αυριανή. Λοιπόν, για τις ώρες που πέρασαν από τις 6 μέχρι και τις 10, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Βεβαίως αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε στην όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μείνετε εδώ γιατί η παρέα μας μεγαλώνει, έρχεται... Να σε λέω τουλάχιστον κορμί και αλάτι. Δεν θα λέω τίποτα άλλο. Ναι, αβολετισμένος ήρθες, ηλιοκαμένος ήρθες. Δεν θα σας τα πει τώρα. Θα σας τα πει σε λιγάκι. Είναι ο Νίκος Μωραΐτης, ο οποίος ήρθε εδώ από τις 10 μέχρι και τις 12. Και αυτό το πρωινό σιγά σιγά θα γίνουμε σημεράκι. Ευχαριστίες τεράστιες και αύριο το πρωί στις 6 θέλω να σας βρω εδώ που σας αφήνω. Στον αέρα του Μέντε 88. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το κορίτσι που έγραψε τους στίχους, τον βρήκε σε ένα ζαχαροπλαστείο, σε ένα καφέ, και πήγε, τον σέρβιρε και βγάζει από τη τσέπη της ένα διπλωμένο χαρτάκι και του λέει: «Κύριε Βαρδί, έχω γράψει εδώ ένα στιχάκι και θέλω να σας το δώσω, μια που σας είδα». Το πήρε ο Αντώνης και έφτιαξε αυτό το αριστούργημα. Να, έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μια μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, που δεν ήρθατε δηλαδή από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης. Λιγότεροι και από τους μισούς νομίζω ότι τελικά ήρθατε ή κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επιστροφή που θυμάμαι τον εαυτό μου με τόσο λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Υπήρχαν έτσι στιγμές που ερχόμουν τώρα από το σπίτι εδώ στον Μέντα 88 για να συναντηθούμε, που ένιωθα ότι είναι 15 Αυγούστου. Δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς σε κάποια σημεία της διαδρομής σας. Πάντως, όσοι βρισκόμαστε εδώ στην πόλη και οι άλλοι που μας ακούτε από τα νησιά, τα βουνά και οπουδήποτε αλλού είστε, και μακάρι να μείνετε εκεί για όσο περισσότερο μπορείτε, εδώ ενωνόμαστε γύρω από τα τραγούδια, γύρω από τις μουσικές, γύρω από ό,τι αγαπάμε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88, είναι η παρέα μας.

0: Κοίταξε τώρα πως έχουν περίπου τα πράγματα. Δηλαδή προσωπικά λιαζόμουν μέχρι προχθές σε μια παραλία. Έτσι. Ωραία, παίρνεις το πλοίο της επιστροφής, έρχεσαι, είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά, μπαίνεις στο κτίριο, λες σαν να μην πέρασε μια μέρα, νοσταλγείς στη θάλασσα, έρχεται η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και λες τώρα τι να διαλέξω, τη θάλασσα ή το Δημήτρη Μητροπάνου, και βλέπεις τελικά τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, αυτή η παρέα μας τα πρωινά, αυτή η παρέα μας εδώ στο ραδιόφωνο και το Μέντα 88 που συναντάμε τις φωνές που αγαπάμε. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Ο στίχος που λέει «Αυτός ο κόσμος που αλλάζει πώς σου μοιάζει, αυτός ο κόσμος που αλλάζει με τρομάζει» ήταν άσχετος με την εποχή. Μιλάμε για το 2003. Ετοιμαζόμασταν για την Ολυμπιάδα της Αθήνας, το μέλλον διαγραφόταν ανθυρό, όλοι γύρω είχαν την αίσθηση πως τα πράγματα πάνε καλά.
3: Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πως σου μοιάζει, πως σου μοιάζει.
1: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88, μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
18: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
18: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
20: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

Καλημέρα και πάλι σε όλες, σε όλους. Είναι ο Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι καινούργια εβδομάδα, είναι παρά μία μέρα ο καινούργιος μήνας και αυτή η εβδομάδα, έτσι λίγο για να μαζευόμαστε, να μαζεύουμε και το μυαλό μας από τις διακοπές, είναι μία εβδομάδα άκρος πολιτική, δηλαδή Τετάρτη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Και όπως καταλαβαίνετε είναι η καταλληλότερη εβδομάδα να ακούσουμε το τραγούδι αυτό εδώ. Χαιρετίσματα και φιλάκια σε όλους. Της εξουσίας εννοώ.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι ο Μέντορ Ντόκτο, είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Βασίλης Καζούλης, ο οποίος μίλησε, τραγούδησε, απογειώθηκε με τα αεροπλάνα. Πολύ ωραία. Θα πείτε, εμείς πότε θα πετάξουμε, πότε είναι το επόμενο μέντα ταξίδι, να φύγουμε κι εμείς για έναν προορισμό. Λοιπόν, ξέρετε ότι στο μέντα ταξίδι υπάρχουν οι ωραιότεροι προορισμοί και μια και αύριο μπαίνει ο καινούριος μήνας το πρωί, συντονιστείτε αύριο το πρωί, έτσι, 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Βιβής Παπαστάθη 6 με 10 μέντα το πρωί θα μάθετε και τον προορισμό αλλά και το πώς θα δηλώσετε συμμετοχή και φύγατε και φύγαμε μαζί σας.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Αυτό το τραγούδι είναι καθολοκριάν του Αντρέα του Τσιλιφώνη. Το έγραψε για να το τραγουδήσω για την ταινία του «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Ο ήρωας του, ο Καλαβρούζος, ήταν ένας μηχανόβιος τύπος στην ταινία, Λούμπεν στοιχείο θα έλεγα. Και γι' αυτό στο τέλος λέει «Δεν με νοιάζει απαγοήτευση, όχι απογοήτευση». Αυτό στην αργό θα μπορούσα να πω ότι δικαιολογείται. Κι έτσι δέχτηκαν να το πω απαγοήτευση.
3: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό.
1: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Οι στίχοι του έγιναν ποίηση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
6: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Μέντα 88.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Δευτέρα στο 88, η Μονίκος Μωραΐτης, είναι ο Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος μας ταξίδεψε εκεί στην Κρήτη, στο Λιβικό. Καλά, αν το Λιβικό ήταν στην Αμερική, να ξέρετε ότι ο Τραμπ θα το είχε με το ονομάσει, έτσι. Θα λεγόταν Πέλαγος της Αμερικής, όλα τα με το ονομάζει. Τον κόλπο του Μεξικού τον ονόμασε κόλπο της Αμερικής, τη λίμνη Οντάριο που είναι εκεί μοιρασμένη ανάμεσα σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες, την ονόμασε και αυτή η λίμνη της Αμερικής, με AI πηγαίνει και αλλάζει τις ταμπέλες. Ένας τρελός κόσμος.

0: Σχεδόν κλασικό πια το τραγούδι αυτό που έγραψαν ο Χριστόφορος Γερμανής και ο Γιάννης Καλπούζος για την Γλυκερία. Να κάνω μόνο μία διόρθωση, μία παραλλαγή, έτσι να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας. Αυτό το ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, όλο στον πληθυντικό, ό,τι αγαπάμε είναι δικό μας. Εδώ, στον Μέντα 88, είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν, είναι οι στιγμές που μας ενώνουν, είναι τα πρωινά που περνάμε παρέα, είναι ακριβώς ό,τι θα συναντήσουμε και την καινούρια εβδομάδα που για πολλούς είναι η εβδομάδα της επιστροφής. Τελευταία μέρα του Αυγούστου σήμερα. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Καλημέρα και πάλι.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική. Ήρθε στην Ελλάδα. Του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε. Και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ, είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά.
1: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γιατί Le Monde. Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν.

0: κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

Εδώ στο πρωινό της Δευτέρας, εδώ στον Μέντο 88, ενώνονται οι φωνές. Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάμπης Τούκας, μετά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Δύο-δύο καλύτερα και πολύ μαζί ακόμα καλύτερα. Μιλάω για τα Μέντα Icons. Αυτή τη διαδικασία την οποία δημιουργούμε παρέα, δηλαδή εσείς διαλέγετε τα τραγούδια των ανθρώπων που αγαπάτε και ύστερα οι καλλιτέχνες που αγαπάτε έρχονται εδώ και κάνουν τις δικές τους εκπομπές με βάση τα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς. Συναντιούνται λοιπόν η μουσική και οι άνθρωποι της. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης και Χάρης Αλεξίου, όλοι έχουν έρθει εδώ στα Μέντα Icons. Στις εκπομπές τους μπορείτε να τις ακούσετε μπαίνοντας στο mento88.gr.

0: Αναμένω πετά σπίρτο γη στον ουρανό και κάπως έτσι παίρνουν όλα φωτιά γύρω μας. Εννοούμε την καλή φωτιά, αυτή τη φωτιά που ανάβει μέσα μας και γύρω μας, μέσα από τα τραγούδια και τις μουσικές εδώ στον Μέντο 88. Φτάσαμε στην άκρη για σήμερα. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης στην πρώτη εκπομπή της καινούργιας εβδομάδας, όπου και αν σας βρήκαμε εδώ στην πόλη ή ακόμα στις διακοπές σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Αύριο το πρωί από τις 10 θα είμαστε παρέα.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Το πρώτο τραγούδι που μου έδωσε η Αβανθία και ο Παναγιώτης με το Δαβαράκι να τραγουδήσω, να το κάνω demo, ήταν η Αλεξάνδρεια. Όταν με άκουσε ο Δαβαράκης να το τραγουδάω, μου λέει: «Από πού είσαι εσύ?» Κοίταξε, του λέω: «Η καταγωγή μου είναι από το Χανδρινό, ένα χωριό έξω από την Πύλο, στη Μεσσηνία. Δεν είσαι από εκεί, πάρε τη μάνα σου τηλέφωνο.» Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, σηκώνει ο Δαβαράκης, λέει: «Κυρανίκη, ο Άρης ο Δαβαράκης, είμαι ο στιχουργός.» «Α, χαρούλες η μαμά μου, γιατί τον ήξερε.» Λέει: «Από πού είσαι?» Και του λέει: «Κοίταξε», του λέει, «εγώ είμαι από τη Σέριφο, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αλεξανδρία.» Εκεί τελειώσαν όλα.
1: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος, καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα. Μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe. Είπαμε, είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν. Μέντα 88.
16: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το τραγούδι το ηχογραφήσαμε, το γράψε ο Νίκος Μωραΐτης και ο Ρούς, το ηχογραφήσαμε σε ένα στούντιο, σε ένα μικρό στούντιο στην Πάρο, σε ένα υπόγειο στουντιάκι, γιατί εκεί μας βρήκε ο καιρός. Δίναμε ραντεβού στην τρίτη πέτρα δεξιά από το δέντρο και ανέβαινα στο τζιπ και με πήγαινα στο στουντιάκι του Σπύρου του Μπάλιου με τον Αλέξη εκεί να γράφουμε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
6: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους.

0: F-18, Eurofighter, Tornado, F-35. Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπροθέατρο Παπάγου.
7: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και...

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Η νύχτα κατέβε.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
0: Μέντα 88.
15: Μέντα.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Όταν μου έπαιξε ο Νίκος το Βόσπορο πρώτη φορά, ο Νίκος Ζούδιαρης που έγραψε τους στίχους και τη μουσική, ένιωσα μια βαθιά συγκίνηση, σαν να με συνέδεε με την καταγωγή μου, με την ιστορία μου, με τη Μικρασία.

0: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
5: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία, παιδιά, στο σχολείο.
6: Λόγω,

0: 40 χρόνια στην κορυφή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
5: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
5: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
5: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
5: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
5: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
6: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
5: Και είσαι εντάξει!
7: Είμαι η Ελένη Τσέ.

θάλασσα αλυγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι παραδοσιακό. Όταν το είχα πρώτα ακούσει, τελικά έμαθα όταν το είπα ότι δεν ήταν παραδοσιακό, ότι ήταν ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο από τον Παντελή Θαλασσινό και που εξαιτίας του τραγουδιού του συγκεκριμένου ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μάλλον και μια μακρινή συγγένεια. Είμαστε μακρινά ξαδέρφια με τον Παντελή.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
9: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
8: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
9: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
8: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Μέντα 88.
14: Μέντα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Εγώ είχα μια πετρέα από πολύ νεαρό παιδί. Διάβαζα ποιήσια κατάσχετα και ελληνική και ξένη. Μάλιστα κάθε ένα μήνα περίπου πήγαινα στο βιβλιοπωλείο Χνάρη στην Οδό Ακαδημία στο Στενάκι μέσα και ρώταγα το φίλο μου αν βγήκε τίποτα καινούργιο σε ποιήση. Μου είπε έχω ένα. Λεγόταν Εσωτερικό Ταχυδρομείο. Το πήρα, το ξεφίλησα και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι υπήρχε μέσα και το φοβάμαι. Πήγα στο Αχμαρία λοιπόν που είμαστε τότε με τον Ζουγανέλη και κάναμε πολύ παρέα και ήξερα ότι ο Ζουγανέλης έχει την ευχέρεια να γράφει μουσική και κάτσαμε και το φτιάξαμε.
2: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

0: Γέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ήταν μια εποχή αυτή που γράφτηκε το Φεύγω από τον Αντώνη Βαρδί. Λένε ότι το γράψαμε μαζί. Ψέματα. Εγώ έβαλα λίγο το χεράκι μου και... Α, αλλάξαμε κάποιες λεξούλες εκεί και έγινε λίγο πιο... λιγότερο αιχμηρό, αν θέλεις. Ήταν η εποχή που υπήρχαν ακόμη υπόλοιπα μέσα στη μεταπολίτευση ανέκφραστα λόγια, αισθήματα.
2: Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Γιατί Le Monde. Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σε εντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Η Πανάσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
12: Η πόρνη από πάνω.
13: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr
0: Μέντα 88.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88. Μέντα.

μουσικές και ένα παντοτινό καλοκαίρι. Και ξέρετε, τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουμε τις μεγάλες υποσχέσεις στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Τις μεγάλες υποσχέσεις στον εαυτό μας κυρίως τις δίνουμε συνήθως στα τέλη του καλοκαιριού. Μας υποσχόμαστε κάθε φορά να αλλάξουμε ζωή. Συνήθως δεν τις κρατάμε αυτές οι υποσχέσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, εδώ έχουμε τη δική μας υπόσχεση να επιστρέφουμε σε οτιδήποτε αγαπάμε αληθινά. Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα κάθε μεσημέρα απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Και καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλή μας εκπομπή.

του Μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είμαστε ο Μέντα 88. Είμαστε τα καλοκαίρια μας. 31 Αυγούστου σήμερα, Πέτρος Κουμπλής στον αέρα, 3 με 6. Βάλσαμο, να σας πω την αλήθεια, ήταν σήμερα το πρωί η φωνή της Βιβής. Μας είχε λείψει Μέντα το πρωί. Και αφού επέστρεψε, φορτσάτη όπως λέμε, η Βιβή Παπαστάθη, αύριο λοιπόν 6 με 10 το πρωί ανακοινώνει το καινούριο Μέντα Ταξίδι. Έτσι, να ονειρευτούμε τα επόμενα, το φευγιό έτσι κι αλλιώς είναι μέσα στη φύση μας, μέσα στη ζωή μας. Εσάβριον λοιπόν τα σπουδαία στον Μέντα 88.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
2: Μέντα 88.
3: Μέντα 88.

0: Όλη αυτή την εβδομάδα θα επιστρέφει κόσμος εδώ στη μικρή μας πόλη. Ακόμα δεν έχει γυρίσει η Αθήνα, δεν έχει, θα το καταλάβουμε μόλις συμβεί αυτό. Καλή συνέχεια καλοκαιριού λοιπόν, Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 36, μουσικές και ιστορίες.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Όταν τραγουδούσα τότε στο στούντιο το «Δεν μπορώ», είχαμε χαμηλώσει τα φώτα και βλέπω ξαφνικά τον Γιώργο Ανδρέου πίσω από το τζάμι να έχει σηκώσει έναν αναμένο αναπτήρα και να τον κουνά δεξιά-αριστερά. Σκέφτηκα τότε πως αφού το τραγούδι αυτό κάνει το Γιώργο, που είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν εκφράζεται συχνά έτσι, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, τότε σίγουρα θα αγγίξει και άλλους ακροατές.
1: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
1: Menta 88.
5: Menta.

Πολύ ωραίο κομμάτι. Χίλιες σιωπές και πάλι δεν φτάνουν οι χίλιες σιωπές. Και να σας πω την αλήθεια, μετά το καλοκαίρι, είμαστε κι εμείς που προτιμούμε τη σιωπή, που θέλουμε λίγες μέρες προσαρμογής, χωρίς να χρειάζεται να πούμε αναλυτικά σε όλες και σε όλους τι κάναμε ή κυρίως τι δεν κάναμε αυτό το καλοκαίρι. Εδώ η σιωπή είναι πολύτιμη, είναι αναγκαία. Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο, έλεγαν οι παλιοί. Στη δική μας τώρα την περίπτωση είναι το τσιγάρο, αυτό το διαμάντι με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Thank you.

0: καλό, με το καλό τα πολύ μικρά τα πιτσιρίκια μας βρεφονιπιακού σταθμούς που ξεκινούν τα περισσότερα αύριο. Την αγάπη μας βεβαίως σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς που ξεκίνησαν και νωρίτερα τις σχολικές αγορές. Τι να κάνεις τώρα, άμα γράφει χαρτοβάμβακα στη λίστα, αυτό θα αγοράσει για τη χειροτεχνία. Τα ψάχνεις όλα, τι να κάνεις. Μέντα 88 λοιπόν στα ραδιόφωνα, όπως πάντα είναι Δευτέρα, είναι 31 Αυγούστου. Πέτρος Κουμπλής στον αέρα, στο γνωστό μας ραντεβού. 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις

0: Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι στο Menta88.

0: γνώμη μου εκεί έξω. Πέτρος Κουμπλής στον αέρα, 3 με 6. Στο γνωστό μας ραντεβού χειμώνα καλοκαίρι. Και ξέρετε, από τις ωραιότερες παρέες σε αυτό το καλοκαίρι που περνά σιγά σιγά, περνά, ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Μαζί με τις μουσικές βεβαίως του Μέντα, ήταν και αυτές οι εκπληκτικές ιστορίες που μοιράζονται οι κορυφαίοι της μουσικής μας στα Μέντα Icons. Μέχρι στιγμής έχουν μοιραστεί ιστορίες και μουσικές η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Όλα τα Menda Icons, το ξέρετε, είναι διαθέσιμα στο menda88.gr.
1: Το καλοκαίρι στον Menda έχει τις δικές του φωνές.
2: Ο μαύρος γάτος είναι ένας άνθρωπος βέβαια που δεν υπάκουε το σύστημα και στο τέλος το σκοτώσανε. Τα μάτια κάπως παίξανε στην τουφεκιά. Αυτό το τραγούδι το άκουσα με αφορμή το Λοΐζο, γιατί ο Λοΐζος μας έφερε σε επαφή με το Θανάση του Παπακοσταντίνου.
3: Ήταν ένας γάτος, μαύρος, πονηρός.
1: Menta Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta 88. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μέντα 88.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Και θερμοκρασίες καλοκαιριού. Και άβρα καλοκαιριού στην Αθήνα, ξέρετε, τέτοια εποχή. Με βόλτες, με θερινά σινεμά, με κανονίσματα, με συναυλίες, με ραντεβού. Τώρα γίνονται τα καλύτερα, γιατί πολύ απλά τώρα δεν έχουμε και μεγάλες προσδοκίες. Αυτές τουλάχιστον που είχαμε ή έχουμε συνήθως στην αρχή του καλοκαιριού. Καλό μας μήνα προκαταβολικός για αύριο, 31 Αυγούστου, σήμερα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6. Καλησπέρα ξανά.

Δεν επιστρέψαμε απλώς, επιστρέφουμε. Είναι διαρκής ο χρόνος, είναι διαρκής η διαδικασία στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου και στις πρώτες του Σεπτεμβρίου. Μέντα 88 παίζουν τα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, Μέντα

0: Άννα Κατσιμίχα. Big Slax. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
1: Μέντα 88. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι!
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει!
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει!
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει!
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει!
12: Είμαι ο Πάνος Μουζουρέκης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Μαζί με τις πολλές ευχαριστίες σε αυτή την πρώτη εκπομπή, μετά την ελάχιστη αυτή απουσία από το μικρόφωνο, σε ένα καλοκαίρι που συνεχίζεται βεβαίως και με πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες. Μαζί λοιπόν με τις ευχαριστίες για τα μηνύματα, για όλη αυτή την αγάπη, μοιράζομαι και τη χαρά πως ήδη ετοιμάζεται για εκπομπή η Βάσια Ρεντούμη. Ο άνθρωπος που μας ηρεμεί πάντοτε, μας γαληνεύει τα απογεύματα με τη φωνή της, με τις μουσικές της, με τις ωραίες σκέψεις της. Βάσια Ρεντούμη λοιπόν για τη συνέχεια μέχρι τις 9 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα, 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε... Το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Η Σοφία Μανουσάκη. Μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της. Σε μία μεγάλη μοναδική συναυλία στο Θέατρο Βράχων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη 9 και 4. Προπόληση more.com.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
12: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Η Παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
15: Η πόρνη από πάνω.
16: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
1: Μέντα 88.

Όποιος νομίζει πως αυτές οι διακοπές ήταν αρκετές, ό,τι και αν έκανε και όπως και αν πέρασε ο καθένας και όπου και αν πήγε ή δεν πήγε, να σηκώσει το χέρι, να στείλει μήνυμα, να κάνει τέλος πάντων κάτι για να το καταλάβουμε. Γιατί εδώ και 2-3 μέρες το μόνο που ακούς γύρω-τριγύρω είναι λίγο ακόμα. Να είχαμε λίγο ακόμα. Καλά, εννοείται πως αυτό δεν τελειώνει ποτέ έτσι. Μετά βέβαια έρχεσαι εδώ και καταλαβαίνεις πως αυτή η φράση δεν έχει χώρο. Γιατί η μόνη σίγουρη γόμα για αυτό το λίγο ακόμα είναι η καλή παρέα και εδώ την έχουμε. Τελευταίο απόγευμα του Αυγούστου και το περνάμε μαζί, το περνάμε παρέα με μουσικές και τραγούδια. Και όχι, δεν θα πω καμία από τις φράσεις που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Θα πω μόνο πως χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Μένει το 88 στο ραδιόφωνο, Βάσια Ρίδουμη στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Και όπως θα πει και το τραγούδι, πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον.

0: Ήταν αρχές της δεκαετίας των 90, τον κυκλοφόρησε αυτό με το άλμπουμ «Τι άλλο να πεις πιο απλά». Ήταν η Pixie Lux με «Στέλνεις το πουθενά». Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές υπάρχει έτσι μια δυσκολία να σκεφτείς το παρακάτω. Τι υπάρχει το παρακάτω πέρα από το πουθενά. Να, κάτι τέτοιες μέρες, ας πούμε, σε μια πόλη που προσπαθεί ακόμα να βρει ρυθμούς. Προσπαθεί. Δεν έχουμε βρει ακόμα. Σιγά σιγά θα τα βρούμε όλα. 6978-088-088 το Viber για τα μηνύματά σας, να δούμε πού σας βρίσκουμε. Social media επίσης στη διάθεση. Σας.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πάντα στο μυστικό πυρήνα του τραγουδιού. Σε αυτό το μυστικό κείμενο που ψιθυρίζεται στα τραγούδια κάτω από τις λέξεις, κάτω από τις νότες. Σε αυτό τον ιερό διάλογο που γεννιέται από όσα δεν λέγονται μεταξύ του τραγουδιού και του ακροατή.
3: Κάποιος

0: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και είστε στο Μέντα 88.

0: Έπεσαμε στη φωτιά. Με γυναικεία φωνή ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη με τη φωνή της Μελίνας Κανά στο άλμπουμ Από όνειρο σε όνειρο. Και κάποια χρόνια αργότερα ηχογραφήθηκε σε live με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Το Γιάννη Κότσιρα που μπορείτε να τον ακούσετε να μιλά για τα τραγούδια του στα Mend Icons, στην ειδική ενότητα που θα βρείτε στο site στο mend88.gr, και εκεί μπορείτε να ακούσετε και όλες τις ειδικές εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είναι ο Mend 88 στην παρέα σας, όπου και αν σας βρίσκουμε. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί μας βρίσκει αυτό το τελευταίο απόγευμα του Αυγούστου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9, έτσι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Πρόκειται για μια μπαλάντα γραμμένη στην πραγματικότητα στη σοφίτα του σπιτιού του στο Πειραιά, σε ένα μικρό αποθηκάκι που είχε με Ελενίτ. Δεν μπορέσαμε να ξαναβγάλουμε το ίδιο κλίμα στο στούντιο, γι' αυτό κρατήσαμε την πρωταρχική ηχογράφηση και τη διάσημη φυσαρμόνικα μέσα στο CD την παίζει ο Αχιλλέας Περσίδης, ο κιθαρίστας. Ναι, έπαιζε και φυσαρμόνικα.
3: Θα είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας, ο άγγελος.
1: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
8: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
9: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Τίν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μέντα 88.
4: Μέντα.

Όλα σημαντικά και όλα σήμαντα. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει που και που είναι η δική μας, η εσωτερική μας ζυγαριά. Πώς μετράει και τι μετράει, με τι μέτρα, με τι σταθμά. Και ειδικά κάτι τέτοιες μέρες, γιατί καμία φυγή και καμία επιστροφή και γενικά καμία παύση, γιατί μπορεί να μην φύγεις καν, δεν μπορεί να σε αφήσει ίδιο. Μένει το 88 στα κοντινά και στα μακρινά. Βάς, χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Ιστορία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, η επόμενη, και για δες πως κάτι τόσο δά, κάτι τόσο προσωπικό γίνεται ξαφνικά σημαντικό και το τραγουδάμε και όλοι.

0: Τραγούδι του Νίκου Γιώγκαλα. Αυτό με την Αναστασία Μουτσάτσου. Πέρασε η Μπόρα. Εδώ από την άλλη περιμένουμε να περάσει κάπως η ζέστη, αλλά μάλλον θα περιμένουμε λίγο, γιατί έτσι λένε θα είναι όλη αυτή η εβδομάδα. Όμως γι' αυτό, έτσι για να έχουμε για κάτι ωραίο να σκεφτόμαστε, σας έχουμε ετοιμάσει νέο μέντα ταξίδι και θα ήθελα πάρα πολύ να πω περισσότερα πράγματα γι' αυτό, αλλά δεν θα το κάνω. Θα το κάνει αύριο το πρωί η Βιβίβα Παστάθη στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Την ακούτε καθημερινά 6 με 10 εδώ στον Μέντα 88 και θα σας πει και πώς θα δηλώσετε συμμετοχή.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
2: Μέντα 88.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-Jumbo.

0: παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Εκπτώσεις NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Home Wear. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το λες και ταξίδι κοντινό αυτό και όχι για το Παγκράτη. Κάποιες φορές τα ταξίδια δεν μετριούνται με χιλιόμετρα, αλλά με τη μεταξύ μας απόσταση και μάλιστα είναι και αντιστρόφως ανάλογα. Όσο πιο μακριά δύο άνθρωποι, τόσο πιο σύντομο το ταξίδι. Ήταν η Μαρίνα Σπανού, ήταν ένα ταξίδι χωρίς προορισμό που τελείωσε περίπου ένα τέταρτο πριν από τις 8. Μένει το 88 και μένει το 88.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά. Βασιλεύουμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
2: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
3: Αυτό το τραγούδι, όταν το πρώτο άκουσα, είπα ότι αυτό το τραγούδι θα γίνει δικό μου. Με ποιο τρόπο, δεν ξέρω. Θα το πάρω από πίσω, θα το ακολουθώ, θα δεθώ μαζί του και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Και έγινε, έγινε, μπήκε μέσα μου, μπήκα και εγώ μέσα του. Κάθε φορά που έβγαινα στη σκηνή να το τραγουδήσω, υπήρχε πάντα το ίδιο μούδιασμα, υπήρχε πάντα η ίδια αναστάτωση μέσα μου. Τραγουδάς και περνάει αυτός ο ήχος και αυτά τα λόγια από το λαιμό σου, από το στήθος σου. Γι' αυτές τις στιγμές αξίζει το κόπο.
2: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Έτοιμος για το σχολείο?
16: Ναι!
15: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
16: Εντάξει!
15: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
16: Εντάξει!
15: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
16: Εντάξει!
15: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
16: Μπαμπά, cringe. Είπαμε, είμαι εντάξει!
17: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
16: Και είσαι εντάξει!
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας,
14: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Μέντα 88.
20: Μέντα.

88.

Πόσο ωραίο θα ήταν να ζούσαμε κάποια πράγματα από την αρχή, με την προϋπόθεση βέβαια να μην είχαμε καμία μα καμία μνήμη. Να τα ζούσαμε, να τα βλέπαμε και κυρίως να τα νιώθαμε όλοι για πρώτη φορά, έτσι όπως είπε και το τραγούδι. Σαν πρώτη φορά και αυτό το απόγευμα, αυτή η συνάντηση στο τέλος του Αυγούστου, μοιάζουν λίγο οι ζωές μας ώρες-ώρες, σαν να πρέπει να βάλεις password στον υπολογιστή μετά από πάρα πολύ καιρό. Και δεν είσαι και σίγουρος για το τελευταίο ψηφίο, αν ήταν γράμμα, αν ήταν αριθμός ή αν ήταν θαυμαστικό. Όταν το βρίσκεις πολύ το χαίρεσαι, αλλά ακόμα και αν δεν το βρεις εκείνη την ώρα και αν το κλειδώσεις, κάποιο τρόπο θα βρεις τελικά στο τέλος να πας παρακάτω. Βάζει χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέντο 88, όπου μα όπου και αν σας βρίσκουμε, καλώς σας βρίσκουμε και αυτή την ώρα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να κατάλαβε τι θέλει αυτή η ερμή ψυχή καλύτερα από τη Λίνα Νικολακοπούλου σε αυτό το τραγούδι και που να έσκυψε από πάνω της με περισσότερη τρυφερότητα. Τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα. Η σωτηρία της ψυχής κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με το άλμπουμ Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, το οποίο χρειάστηκε μάλιστα 9 ολόκληρους μήνες για να ολοκληρωθεί. Και εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Μαρίζας Ρίζου. Ρωτάτε κάποιοι για το νέο Μέντα Ταξίδι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα δυστυχώς, μπορώ όμως να πω πως αύριο 6 με 10 το πρωί εδώ στον Μέντο 88 η Βιβί Παπαστάτη θα σας τα πει όλα, θα σας δώσει όλες τις πληροφορίες και θα σας πει και πως να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν, ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
3: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητώ.
1: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Μέντα 88. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανώ

0: More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Από ένα ταξίδι που δεν είχε γίνει μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε, γεννήθηκε αυτό το τραγούδι. Γιατί βλέπεις, η υποψία ή το όνειρο κάποιες φορές ξεπερνούν κατά πολύ και είναι πολύ πιο έντονα από την ίδια την πραγματικότητα. Στην αγορά του Ελχαλίλη ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη. Και κάπως έτσι και κάπου εκεί, στην υπαίθρια αγορά του Καΐρου, ανάμεσα σε μπακύρια, χρωματιστές λάμπες και μπαχαρικά, θα πούμε καλό βράδυ. Μετά από καιρό, οι τρεις ώρες που πέρασαν μας βρήκαν μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για τα μηνύματα και για τις ευχές. Μέντο 88, όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε απόψε, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Αύριο θα τα πούμε και πάλι αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή στις 6 το απόγευμα και με νέο μήνα πια στο ημερολόγιο. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Γεια και χαρά!
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Οι φίλοι και οι συνεργάτες με αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Κοίτα ο μικρός, θα μας προκύψει ψωνάρα. Και είχαν δίκιο. Το ίδιο το τραγούδι όμως, ποτέ δεν μου έφταξε. Ίσα ίσα που το αγαπώ και το ξεχωρίζω πάντα. Το ευγνωμονώ για όσα μου έδωσε και για όσα μου έμαθε. Για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Και μέχρι σήμερα δεν κουράστηκα ποτέ να το τραγουδάω. Ούτε και ο κόσμος μα το ζητά.
1: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
10: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μέντα 88.
12: Μέντα.

0: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Η Αρβανιτάκη μου είχε πει ότι πίστευε ότι θα έπρεπε να το βγάλουμε το τραγούδι είτε υπόσχεση είτε όρκος. Τελικά εμείς το βγάλαμε το τσιγάρο. Ο τίτλος ανήκει στον Τάσο το Φαλιρέα, για να τα λέμε κι αυτά. Τα καλά είναι αυτά, ότι μπήκε στα σπίτια, ότι αγαπήθηκε υπερβολικά, ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος το λατρεύει. Στα κακά είναι ότι το τσιγάρο κάνει κακό, παιδιά.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, έτσι μια ζωή θα σα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
5: Πίσω από το φως της μουσικής

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Τι ωραία, Μέντα. Θυμάμαι που πήρα τα πρώτα δωράκια από το Μέντα που ήταν τρία ωραία τσάγια. Τη Μέντα την έχω κρατήσει ακόμη. Δεν θέλω να την ξεχάσω γιατί αυτό το ραδιόφωνο το αγαπάω πολύ.
2: Γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Χόρεψε λεβέντο παιδό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
5: Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Σκέφτηκα λοιπόν πως όλοι κρύβουμε μέσα μας, στο εσωτερικό μας κλουβί, έναν άγγελο και ένα τέρας. Τα μισούμε και τα δύο και τα φοβόμαστε εξίσου. Γι' αυτό και όπου τα συναντήσουμε τα πετροβολάμε. Και έγραψα τον καθρέφτη.
2: Και είπε ποτέ σου μην τους πεις τι άσχημοι που μοιάζουν.
0: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

Όπου με τρώει κι όπου με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρεπιά είναι η αγάπη μας.

Ιδέες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,